0: 102,1 YOLO.
1: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Μόνο επιτυχίες non-stop. YOLO.

κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου.

102,1. YOLO. Λόγια πάνω. 102,1. YOLO.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο. Λέει, λέει, λέει,
1: πως μ' αγαπάει ψέματα. Είμαι η Τζόζεφιν. Yeah,
2: είμαι ο Νίκος Απέργης.
3: Τι να σας πω.
4: Είμαι ο Γιώργος Κακοσέος και ακούω YOLO 102.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
3: Είμαι ο Νίκος Απέργης. Ακούτε YOLO 102,1.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Ο Άγγελος μου.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
1: Εγώ περίπου.
2: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Νομίζω είμαι εντάξει, μα δεν.
4: Είμαι η Αναστασία και ακούω YOLO 102,1.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Ακούτε YOLO 102,1. Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

0: το στόμα του.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
2: Ωραία μας ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός,

0: 102,1 YOLO.
1: Παίζει τώρα, παίζει πάντα. Παίζει non-stop.
2: YOLO 102,1.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

οδηγείς, ανέβασε την ένταση. Η μουσική δεν σταματά ποτέ. 102,1 YOLO.

0: αυτό που είσαι.
1: YOLO 102,1 και YOLO1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου. Ραδιόφωνο σου.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 7:30.
1: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
2: Γι' αυτό BP Πανόπουλος.
1: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
2: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
1: BP Πανόπουλος, Ποτνίων 12 στο Τάχη Θηβών. Τηλέφωνο 22620 24 343.
2: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
3: 102,1. Γιόλο.

0: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.

0: 102,1 YOLO. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μόνο επιτυχίες non-stop.
1: YOLO 102,1.

0: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
1: Ναι, μάλιστα.
0: Τέλεια, και η τιμή του?
1: Είναι
2: 15.990 ευρώ.
0: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
1: Είπα
2: 15.990 ευρώ.
0: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
1: Καθόλου, λέω είναι στα
2: 15.990 ευρώ.
3: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
4: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 89 110.
5: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος, και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδους 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22620 27514 και 698 55 74 777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
6: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
7: Χιλιόμετρα πολλά.
8: Μουσική non-stop.
7: 102,1.

0: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3.
2: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 2.
3: Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie.
0: Και τώρα το νούμερο 1.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
5: 102,1. YOLO. YOLO.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 8:30.
1: Κάθεσαι σε μια γωνιά και σκέφτεσαι τι αυτοκίνητο να πάρεις. Καινούριο ή μεταχειρισμένο. Και αν χρειαστεί συνεργείο ή φανοποιείο, πού να το πας. Και αν χρειαστεί αυτοκίνητο εξυπηρέτησης, ποιος θα σου δώσει. Όσο για την ασφάλεια, ποιος έχει τις πιο συμφέρουσες λύσεις.
2: Για να μην το πολυσκέφτεσαι, Θεοδόρου Οίκε. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Καινούργια και μεταχειρισμένα μοντέλα, συνεργείο και φανοποιείο, ασφάλειες.
3: Εξυπηρέτηση από έμπειρο προσωπικό στις πιο φιλικές τιμές. Θεοδόρου, επίσημος διανομέας και επισκευαστής Peugeot, Hyundai, Kia, Isuzu.
2: Πρώτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνα 22610-28346 και 22610-25401.
3: Θεοδόρου και δεν το σκέφτεσαι.
4: Τώρα σας παρέχουμε τη δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου ή βαν.
5: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη. Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
6: Είμαι η Josephine.
7: Είμαι ο Νίκος Απέργης.
8: Είμαι ο Γιώργος Κακοσέος και ακούω YOLO 102,1.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
3: Είμαι ο Νίκος Απέργης. Ακούτε YOLO 102,1.

0: Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου η παράδοση έχει ραντεβού στον Ελαιώνα Θηβών. Η κεντρική πλατεία του χωριού μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι μέχρι το πρωί. Στη σκηνή η αγαπημένη Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος, Φέδρα Διαμάντη, Βασίλης Αγραφιώτης και Ευελίνα Κατσιακού. Στο κλαρίνο ο μοναδικός Γιώργος Κυριάκου και στο βιολί ο Θανάσης Ρόκας, σε μια βραδιά που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην κεντρική πλατεία Ελαιώνα Θηβών. Διοργάνωση Αθλητικός Εκδρομικός Σύλλογος Ελαιώνα. Κρατήσεις στα 697 158 42 32 και 698 314 91 73. Ελαιώνα Θηβών. Εκεί που η παράδοση γίνεται γιορτή και εμείς γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Σας περιμένουμε.
1: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22 620 27 514 και 698 55 74 777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
2: Νέο Peugeot 3008 Hybrid. Το SUV της επόμενης γενιάς είναι εδώ με 145 ύπους. Αποκτήστε το σήμερα με επιτόκιο 3,8% και προνομιακή τιμή. Ισχύει για ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα. Νέο Peugeot 3008 Hybrid.
3: Πεζό Θεοδόρου. Επίσημος διανομέας Πεζό. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λιβαδιάς Δελφών. Νέα δύναμη Πεζό στη Βιωτία.
4: Όταν η καθημερινότητα χρειάζεται τη βοήθεια του ειδικού, ιατρικά και ορθοπαιδικά βοηθήματα ΖΙΚΑΣ. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
5: Ιατρικά κρεβάτια τελευταίας τεχνολογίας, αναπηρικά αμαξίδια και σκούτερ, εξειδικευμένη πάτη, βοηθήματα βάδισης και υποδήματα, βοηθήματα μπάνιου, είδη φυσικοθεραπείας, αποκατάστασης και γυμναστικής, ορθοπαιδικά είδη παντός τύπου.
4: Εξειδικευμένα τμήματα σας παρέχουν υποστήριξη ασθενών σε κατάκληση, δωρεάν πελματογράφημα για ανάλαφρο βάδισμα.
5: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη ΖΙΚΑΣ. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
4: Η φροντίδα του δικού σας ανθρώπου με τη γνώση και την εμπειρία του ειδικού.
5: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη ΖΙΚΑΣ. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22 620 22 233.
4: ΖΙΚΑΣ. Όλα για την υγεία.
6: Όπου και αν πας, εμείς παίζουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες. 102,1.

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262-027-950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: 102,1, YOLO. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μόνο επιτυχίες, non-stop.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Ο Άγγελος μου.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
1: Εγώ περίπου.
2: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Νομίζω είμαι εντάξει, μα δεν
4: είμαι. Είμαι η Αναστασία και ακούω YOLO 102,1.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 9:30.
1: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
2: Ναι, μάλιστα.
1: Τέλεια. Και η τιμή του?
2: Είναι...
3: 15.990 ευρώ.
1: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
2: Είπα...
3: 15.990 ευρώ.
1: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
2: Καθόλου, λέω είναι...
3: στα 15.990 ευρώ.
4: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
5: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο, Θιβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89-110.
6: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
7: Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε? Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
8: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοείας των μεγαλύτερων οίκων.
7: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
8: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
7: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620-27733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
8: Πικάσης Εφαρμογές Ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
9: 102,1. Γιόλο.

0: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3.
2: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 2.
3: Τζάκι, τζάκι, τζάκι, τζάκι, τζάκι, τζάκι, τζάκι.
0: Και τώρα, το νούμερο 1.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
5: 102,1. YOLO.
6: Γιατί ζεις μόνο μια φορά.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: γελάσεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: 102,1 YOLO. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις πριν

0: Εξειδικευμένα προϊόντα. Διακριτική φροντίδα.
1: Κέντρο οξυγονοθεραπείας Ζήκας.
0: Ολοκληρωμένη υποστήριξη ασθενών με αναπνευστικές διαταραχές. Φορητό συμπυκνωτής οξυγόνου με μεγάλη αυτονομία που σας επιτρέπει να κινείστε ελεύθερα. Μηχανήματα διαταραχής ύπνου. Συσκευές αναρρόφησης. Οξύμετρα, φιάλες οξυγόνου και νεφελοποιητές υψηλής ταχύτητας.
1: Κέντρο οξυγονοθεραπείας Ζήκας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
0: Η δική σας φροντίδα με τη σφραγίδα του ειδικού.
1: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζήκας. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
0: Ζήκας. Όλα για την υγεία.
2: Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου η παράδοση έχει ραντεβού στον Ελαιώνα Θηβών. Η κεντρική πλατεία του χωριού μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι μέχρι το πρωί. Στη σκηνή η αγαπημένη Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος, Φέδρα Διαμάντη, Βασίλης Αγραφιώτης και Ευελίνα Κατσιάκου. Στο κλαρίνο ο μοναδικός Γιώργος Κυριάκου και στο βιολί ο Θανάσης Ρόκας, σε μια βραδιά που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην κεντρική πλατεία Ελαιώνα Θηβών. Διοργάνωση Αθλητικός Εκδρομικός Σύλλογος Ελαιώνα. Κρατήσεις στα 697-158-4232 και 698-314-9173. Ελαιώνα Θηβών. Εκεί που η παράδοση γίνεται γιορτή. Και εμείς γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Σας περιμένουμε.
3: Στην κορυφή δεν φτάνεις ποτέ μόνος. Χρειάζεσαι έναν ικανό σύμμαχο για να εκπληρώσεις τους στόχους σου. Για να είσαι πάντοτε πρωτοπόρος, πρωταγωνιστής, εξερευνητής. Για να ζεις έτσι όπως θες εσύ. Το νέο Isuzu D-Max με τον θρυλικό κινητήρα και το ικανότερο μοτέρ που κατασκευάστηκε ποτέ ταιριάζει με το χαρακτήρα σου. Ζήσε την εμπειρία του. Νέο Isuzu D-Max. Live your own way.
4: Isuzu Θεοδώρου. Επίσημος έμπορος και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής νομού Βιωτίας. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261-0-28346.
5: Αν οδηγείς, ανέβασε την ένταση.
6: Η μουσική δεν σταματά ποτέ.
5: 102,1.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 10:30.
1: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
2: Γι' αυτό BP Πανόπουλος.
1: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
2: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
1: BP Πανόπουλος, Ποτνίων 12 στο Τάχι Θηβών. Τηλέφωνο 22620 24 343.
2: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
3: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
4: Ναι, μάλιστα.
3: Τέλεια. Και η τιμή του?
4: Είναι
5: 15.990 ευρώ.
3: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
4: Είπα
5: 15.990 ευρώ.
3: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
4: Καθόλου, λέω είναι στα
5: 15.990 ευρώ.
6: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
7: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 89 110.
8: Φρούτα και λαχανικά υπάρχουν παντού. Τα καλύτερα όμως θα τα βρείτε αποκλειστικά στο οπωροπωλείο Γης Γεύσεων.
2: Μας εμπιστεύεστε καθημερινά, γιατί μόνον εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή, αλλά και τη διανομή κατοίκων.
8: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων, Σωτήρης Γκυζίνος.
2: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα, ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κηπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
8: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων, υπεύθυνος Σωτήρης Γκυζίνος. Γεωργίου Σεφέρη 2, στο Τάχι Θηβών. Και για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22620 24 264.
2: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Τόσο φρέσκα πουθενά αλλού.
9: 102,1 Γιόλο.
10: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
9: Μόνο επιτυχίες non-stop. Γιόλο.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: Peugeot συνεχίζει να πρωτοπορεί και στο After Sales. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα και δωρεάν οδική βοήθεια για όλα τα μοντέλα Peugeot ανεξαρτήτως ηλικίας. Έχεις Peugeot? Τώρα έχεις δωρεάν οδική βοήθεια. Ενημερωθείτε online ή στο επίσημο δίκτυο Peugeot σε όλη την Ελλάδα.
1: Peugeot Θεοδόρου. Επίσημος διανομέας Peugeot. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λιβαδιάς Δελφών. Νέα δύναμη Peugeot στη Βιωτία.
2: Σας πηγαίνουν παντού. Χαρακτηρίζουν τα βήματά σας. Ανακουφίζουν τα πόδια σας.
3: Ανατομικά υποδήματα Ζίκας. Για όσους θέλουν να απαλλαγούν από τον πόνο. Για όσους πάσχουν από διαβήτη.
2: Γυναικεία, ανδρικά και παιδικά υποδήματα για όλες τις ηλικίες. Μοντέρνα σχέδια για κάθε γούστο που σας παρέχουν άνεση και στυλ. Με την αξιοπιστία των μεγαλύτερων οίκων του εξωτερικού. Αποκτήστε κι εσείς ανάλαφρο βάδισμα κάνοντας δωρεάν πελματογράφημα στο χώρο μας.
3: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζίκας. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
2: Ζίκας, ο σύμμαχός σας σε κάθε σας βήμα.
4: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Πάρκ 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Πάρκ 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22620 27514 και 698 55 74 777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
5: Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου η παράδοση έχει ραντεβού στον Ελαιώνα Θηβών. Η κεντρική πλατεία του χωριού μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι μέχρι το πρωί. Στη σκηνή η αγαπημένη Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος, Φέδρα Διαμάντη, Βασίλης Αγραφιώτης και Ευελίνα Κατσιακού. Στο κλαρίνο ο μοναδικός Γιώργος Κυριάκου και στο βιολί ο Θανάσης Ρόκας, σε μια βραδιά που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην κεντρική πλατεία Ελαιώνα Θηβών. Διοργάνωση Αθλητικός Εκδρομικός Σύλλογος Ελαιώνα. Κρατήσεις στα 697-158-4232 και 698-314-9173. Ελαιώνα Θηβών. Εκεί που η παράδοση γίνεται γιορτή και εμείς γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Σας περιμένουμε.
6: 102,1 YOLO.
7: Παίζει τώρα, παίζει πάντα. Παίζει non-stop.

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262 027 950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: Θέλεις να ακούς μόνο επιτυχίες? Βάλε τόσο τώρα

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 11:30.
1: Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε. Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
2: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοΐας των μεγαλύτερων οίκων.
1: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
2: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
1: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620-27733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
2: Πικάσης Εφαρμογές Ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
3: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
4: 102,1. Γιόλο.

0: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3.
2: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 2.
3: Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie.
0: Και τώρα το νούμερο 1.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
5: 102,1 YOLO.
6: Όλα αρχίζουν εδώ.
5: Let's dance.
7: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια όταν σε κοιτάω. Όλα, όλα, όλα γίνονται δικά μου κι όταν σε κρατάω

0: Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου η παράδοση έχει ραντεβού στον Ελαιώνα Θηβών. Η κεντρική πλατεία του χωριού μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι μέχρι το πρωί. Στη σκηνή η αγαπημένη Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος, Φέδρα Διαμάντη, Βασίλης Αγραφιώτης και Ευελίνα Κατσιακού. Στο κλαρίνο ο μοναδικός Γιώργος Κυριάκου και στο βιολί ο Θανάσης Ρόκας, σε μια βραδιά που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην κεντρική πλατεία Ελαιώνα Θηβών. Διοργάνωση Αθλητικός Εκδρομικός Σύλλογος Ελαιώνα. Κρατήσεις στα 697 158 42 32 και 698 314 91 73. Ελαιώνα Θηβών. Εκεί που η παράδοση γίνεται γιορτή και εμείς γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Σας περιμένουμε.
1: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος, και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22620 27514 και 698 55 74 777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
2: Γεια σου Κία.
3: Γεια σου Πάνο.
2: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
3: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
2: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε Ιππικό Όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
3: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
4: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Kia Θεοδόρου. Αποκλειστικός διανομέας και επισκευαστής νομού Βιωτίας. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261-0-28346.
7: Χιλιόμετρα πολλά. Μουσική non-stop. 102,1.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: αυτό που είσαι.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.

0: φρούτα και λαχανικά υπάρχουν παντού. Τα καλύτερα όμως θα τα βρείτε αποκλειστικά στο Οπωροπολείο Γης Γεύσεων.
1: Μας εμπιστεύεστε καθημερινά γιατί μόνον εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή αλλά και τη διανομή κατοίκων.
0: Οπωροπολείο Γης Γεύσεων. Σωτήρης Γκυζίνος.
1: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κηπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
0: Οπωροπολείο Γης Γεύσεων. Υπεύθυνος Σωτήρης Γκυζίνος. Γεωργίου Σεφέρη 2 στο Τάχη Θιβών. Και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 22620 24 264.
1: Οπωροπολείο Γης Γεύσεων. Τόσο φρέσκα πουθενά αλλού.
2: Γιατί η βαρικοΐα να στέκεται εμπόδιο στην επικοινωνία με τους γύρω σας? Γιατί να δυσκολεύει την καθημερινότητά σας? Βελτιώστε την ποιότητα ζωής σας.
1: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοΐας ΖΙΚΑΣ. Ακουστικά βαρικοΐας υπερσύγχρονης τεχνολογίας με την υπογραφή της Unitron.
2: Σας αντιμετωπίζουμε ως ξεχωριστή περίπτωση.
1: Σας εκπαιδεύουμε για τη σωστή χρήση του ακουστικού σας με δωρεάν δοκιμή ακουστικών νέας γενιάς, δωρεάν σέρβις και δωρεάν καθαρισμός του ακουστικού σας.
2: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοΐας ΖΙΚΑΣ. Μεγάλη γκάμα σε αναλώσιμα, μπαταρίες, οτοασπίδες ειδικού τύπου και ηλεκτρικές συσκευές συμβατές με το ακουστικό σας.
1: Ακουστικά βαρικοΐας ΖΙΚΑΣ. Σε πολύ προσιτές τιμές με ευκολίες πληρωμής.
2: ΖΙΚΑΣ. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
1: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοΐας ΖΙΚΑΣ. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620 22233.
2: ΖΙΚΑΣ. Και η βαρικοΐα δεν είναι πια πρόβλημα.
3: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
1: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
3: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
1: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
3: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12 στο Τάχη Θιβών. Τηλέφωνο 22620 24 343.
1: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
4: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
5: Ναι, μάλιστα.
4: Τέλεια. Και η τιμή του?
5: Είναι...
6: 15.990 ευρώ.
4: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
5: Είπα...
6: 15.990 ευρώ.
4: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
5: Καθόλου, λέω είναι...
6: 15.990 ευρώ.
7: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
8: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 89 110.
9: 102,1. Γιόλο. 102,1.

0: βάλει μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.

0: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
1: 102,1 YOLO. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μόνο επιτυχίες non-stop.

χιλιόμετρα πολλά. Μουσική non-stop. 102,1.

0: 102,1 Μιόλο.
1: Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στο Μιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262 027 950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.

0: Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε. Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
1: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοείας των μεγαλύτερων οίκων.
0: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
1: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
0: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620-27733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
1: Πικάσης Εφαρμογές Ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
2: 102,1. Γιόλο.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Τζόζεφιν. Είμαι ο Νίκος Απέργης.
2: Είμαι ο Γιώργος Κακοσέος και ακούω YOLO 102.

πρωί αγκαλιά να σηκώθω. Θα σε βλέπει και κοντά σου θα με φέρει σε μια γωνιά να κρυφτώ.

0: στον 2,1 γιόλο.
1: Παίζει τώρα, παίζει πάντα. Παίζει non-stop.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
3: Είμαι ο Νίκος Απέργης. Ακούτε YOLO 102,1.

μένα. Δεν το περίμενα, δεν το φοβόμουν. Είχα αποκτήσει περίσσια εμπειρία. Όλα τα διαχειριζόμουν όπως ο Βάρ την κάθε ευκαιρία. Μ' αυτά μετώπισαν, δέχτηκα επίθεση. Κοίτα από ακόμα, δεν το κατέχω, δεν το αντέχω. Γυρνά το

0: Αν έχετε Kia και χρειάζεστε πραγματικά αξιόπιστη συντήρηση ή επισκευή, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες. Παίρνετε τον αυτοκινητόδρομο για το αεροδρόμιο. Στη συνέχεια, παίρνετε την πρώτη πτήση που πάει ανατολικά, κάνετε στάση Ντουμπάι, παίρνετε την επόμενη πτήση για Κορέα και μόλις φτάσετε Σεούλ, βγαίνετε κατευθείαν για την εκκλησία του Άι Νικόλα στο Γκόγκ Ντονγκ Ντονγκ. Και εκεί θα ρωτήσετε.
1: Kia Kongsanenson Anen Kenchana.
2: Που σημαίνει...
0: Για το εργοστάσιο της Kia καλά πάω.
2: Αυτό.
0: Εναλλακτικά μπορείτε να επισκεφτείτε το εξουσιοδοτημένο δίκτυο συνεργειών Kia και να απολαύσετε κορυφαία ποιότητα υπηρεσιών, γνήσια ανταλλακτικά και απόλυτη αξιοπιστία ακριβώς όπως θα σας δίναμε στο εργοστάσιό μας. Και με δυνατότητα για πλήρες σέρβις μόνο από 98 ευρώ.
3: Kia Θεοδόρου. Αποκλειστικός διανομέας και επισκευαστής νομού Βιωτίας. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 22610-28346.
4: Όταν η καθημερινότητα χρειάζεται τη βοήθεια του ειδικού, ιατρικά και ορθοπαιδικά βοηθήματα ΖΙΚΑΣ. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
5: Ιατρικά κρεβάτια τελευταίας τεχνολογίας, αναπηρικά αμαξίδια και σκούτερ, εξειδικευμένη πάτη, βοηθήματα βάδισης και υποδήματα, βοηθήματα μπάνιου, είδη φυσικοθεραπείας, αποκατάστασης και γυμναστικής, ορθοπαιδικά είδη παντός τύπου.
6: Εξειδικευμένα τμήματα σας παρέχουν υποστήριξη ασθενών σε κατάκληση, δωρεάν πελματογράφημα για ανάλαφρο βάδισμα.
5: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη ΖΙΚΑΣ. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
6: Η φροντίδα του δικού σας ανθρώπου με τη γνώση και την εμπειρία του ειδικού.
5: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη ΖΙΚΑΣ. Επαμεινόντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
6: ΖΙΚΑΣ. Όλα για την υγεία.
7: Φρούτα και λαχανικά υπάρχουν παντού. Τα καλύτερα όμως θα τα βρείτε αποκλειστικά στο οπωροπωλείο Γης Γεύσεων.
5: Μας εμπιστεύεστε καθημερινά γιατί μόνο εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή αλλά και τη διανομή κατοίκων.
7: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Σωτήρης Γκυζίνος.
5: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κηπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
7: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Υπεύθυνος Σωτήρης Γκυζίνος. Γεωργίου Σεφέρη 2 στο Τάχη Θηβών. Και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 22620-24264.
5: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Τόσο φρέσκα πουθενά αλλού.
8: Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου η παράδοση έχει ραντεβού στον Ελαιώνα Θηβών. Η κεντρική πλατεία του χωριού μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι μέχρι το πρωί. Στη σκηνή η αγαπημένη Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος, Φέδρα Διαμάντη, Βασίλης Αγραφιώτης και Ευελίνα Κατσιακού. Στο κλαρίνο ο μοναδικός Γιώργος Κυριάκου και στο βιολί ο Θανάσης Ρόκας, σε μια βραδιά που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην κεντρική πλατεία Ελαιώνα Θηβών. Διοργάνωση Αθλητικός Εκδρομικός Σύλλογος Ελαιώνα. Κρατήσεις στα 697-158-4232 και 698-314-9173. Ελαιώνα Θηβών. Εκεί που η παράδοση γίνεται γιορτή και εμείς γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Σας περιμένουμε.
9: 102,1 YOLO.
10: Όλα αρχίζουν εδώ.
9: Let's dance.

0: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3.
2: Σπάστε

0: Και τώρα το νούμερο 1.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
2: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
3: Ο άγγελος μου.
4: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
3: Εγώ περίμενα.
4: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
5: Νομίζω είμαι εντάξει, μα δεν
6: είμαι η Αναστασία και ακούω YOLO 102,1.

0: αξίας τις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Το Ιώτα Δρομέα στη Λιβαδιά. Κινείται μαζί σας.
1: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
2: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
1: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
2: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
1: BP Μανόπουλος. Ποτνίων 12 στο Τάχι Θιβών. Τηλέφωνο 22620 24 3.
2: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
3: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
4: Ναι, μάλιστα.
3: Τέλεια, και η τιμή του?
4: Είναι
5: 15.990 ευρώ.
3: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
4: Είπα
5: 15.990 ευρώ.
3: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
4: Καθόλου, λέω είναι
5: 15.990 ευρώ.
6: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
7: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο, Θιβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 89 110.
8: 102,1. 102,1.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Ναι,
1: ακούτε YOLO 102,1. Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

Τόση χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σένα που

0: Το νέο Peugeot 208 είναι εδώ. Το best seller της Peugeot, τώρα με νέα, ακαταμάχητη εμφάνιση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς. Νέο Peugeot 208. Διαθέσιμο σε βενζίνη, hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό. Αποκτήστε το σήμερα σε μοναδική τιμή λανσαρίσματος.
1: Peugeot Θεοδόρου. Επίσημος διανομέας Peugeot. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λιβαδιάς Δελφών. Νέα δύναμη Peugeot στη Βιωτία.
2: 102,1 YOLO.
3: Παίζει τώρα, παίζει πάντα. Παίζει non-stop.

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262 027 950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: 102,1. YOLO.
2: Γιατί ζεις μόνο μια φορά.

0: ήμουνα το στόμα του.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου. YOLO.
2: Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε. Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
3: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοείας των μεγαλύτερων οίκων.
2: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
3: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
2: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620-27733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
3: Πικάσης Εφαρμογές Ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
4: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
2: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδους 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22620-27514 και 698-5574-777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.

Όπου και αν πας, εμείς παίζουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες. 102,1 Γιόλο.

0: 102,1 YOLO.
1: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Μόνο επιτυχίες non-stop.
1: YOLO.
2: Ευχαριστώ πολύ.

0: 102,1 YOLO.
1: Μεταξύ μας δεν σε ξέχασα ποτέ. Μεταξύ μας ούτε εσύ με έχεις ξεχάσει.

0: Ηλίας Βρετός, πρόστιμο.
1: Βάλε μου πρόστιμο, αν θες που σ' αγαπώ ακραία.
0: Έρχεται σε πρώτη μετάδοση στον Γιόλο 102,1.
2: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 4.

0: Πράσινο, το χρώμα της χαράς, της ζωής.
1: Από το 1975 γεμίζουμε πράσινο τους χώρους που ζείτε, εσωτερικά και εξωτερικά.
0: Φυτώριες Αντάρδος.
1: Δημιουργήσαμε ένα χώρο 1000 τετραγωνικών στην οδό Σεφέρη, στο Τάχη Θιβών, για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα ό,τι χρειάζεστε.
0: Τεράστια ποικιλία σε φυτά εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
1: Πλούσια γκάμα σε εργαλεία κήπου.
0: Ακόμη, αναλαμβάνουμε αρχιτεκτονική και συντήρηση κήπων με τέλεια αποτελέσματα.
1: Φυτώριες Αντάρδος.
0: Φυτεύουν το πράσινο στη ζωή.
1: Υπεύθυνος Γεωπόνος, Κωνσταντίνος Αντάρδος.
0: Τάχη Θιβών. Τηλέφωνα 22620 29 158 και 6945 510 263.
2: Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου η παράδοση έχει ραντεβού στον Ελαιώνα Θιβών. Η κεντρική πλατεία του χωριού μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι μέχρι το πρωί. Στη σκηνή η αγαπημένη Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος, Φέδρα Διαμάντη, Βασίλης Αγραφιώτης και Ευελίνα Κατσιακού. Στο κλαρίνο ο μοναδικός Γιώργος Κυριάκου και στο βιολί ο Θανάσης Ρόκας, σε μια βραδιά που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην κεντρική πλατεία Ελαιώνα Θιβών. Διοργάνωση Αθλητικός Εκδρομικός Σύλλογος Ελαιώνα. Κρατήσεις στα 697-158-4232 και 698-314-9173. Ελαιώνα Θιβών. Εκεί που η παράδοση γίνεται γιορτή και εμείς γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Σας περιμένουμε.
3: Το νέο Peugeot 2008 με επιλογές κινητήρων hybrid, με αυτόματο κυβότιο και ακόμη πλουσιότερο εξοπλισμό είναι τώρα διαθέσιμο στις εκθέσεις Peugeot. Νέο Peugeot 2008 hybrid με 22.900 ευρώ. Ζωντανεύει τη χαρά της οδήγησης.
4: Peugeot Θεοδόρου. Επίσημος διανομέας Peugeot. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λιβαδιάς Δελφών. Νέα δύναμη Peugeot στη Βιωτία.
5: 102,1 Γιόλο. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις

0: Ζήσε.
1: Χόρεψε.
0: Τραγούδα 102,1.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 4:30.
1: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
2: Ναι, μάλιστα.
1: Τέλεια, και η τιμή του?
2: Είναι...
1: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
2: Είπα...
3: 15.990 ευρώ.
1: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
2: Καθόλου, λέω είναι...
3: 15.990 ευρώ.
4: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
5: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89-110.
6: Ζήσε.
7: Χόρεψε.
6: Τραγούδα 102,1.

0: ακούσα.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
2: Ναι. Ένα λεπτό, παιδί μου. Ένα λεπτό λίγο. Να τα πούμε και. Και μετά φύγει.

0: Ηλίας Βρετός, πρόστιμο.
1: Βάλε μου πρόστιμο, αν θες που σ' αγαπώ ακραία.
0: Έρχεται σε πρώτη μετάδοση στον Γιόλο 102,1.
2: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 5.

0: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
1: Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου η παράδοση έχει ραντεβού στον Ελαιώνα Θηβών. Η κεντρική πλατεία του χωριού μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι μέχρι το πρωί. Στη σκηνή η αγαπημένη Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος, Φέδρα Διαμάντη, Βασίλης Αγραφιώτης και Ευελίνα Κατσιακού. Στο κλαρίνο ο μοναδικός Γιώργος Κυριάκου και στο βιολί ο Θανάσης Ρόκας σε μια βραδιά που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην κεντρική πλατεία Ελαιώνα Θηβών. Διοργάνωση Αθλητικός Εκδρομικός Σύλλογος Ελαιώνα. Κρατήσεις στα 697 158 4232 και 698 314 9173. Ελαιώνα Θηβών. Εκεί που η παράδοση γίνεται γιορτή. Και εμείς γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Σας περιμένουμε!

0: Και φτάσαμε στα τέλη για αυτή τη εβδομάδα. Ένα δίλικο σκούς είναι στην παρέα σου. Καλή αρχή να πούμε σε όλα τα παιδιά που ξεκινάνε αυτό το.
1: Τι
0: δύσκολη την κατάσταση.
1: Καλά και εσύ, μωρέ. Δύσκολη κατάσταση.
0: Ρε παιδί μου, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις για να περάσουν όπου θέλουν.
1: Ναι. Για μίλησέ μου λίγο γι' αυτό.
0: Εύκολο το θυμάσαι να ήταν.
1: Εγώ καθόλου δεν το θυμάμαι εύκολο να ήταν, γιατί θυμάμαι ότι δεν ήθελα να δώσω καν πανελλήνιες.
0: Το άγχος όλο αυτό που περνάνε τα παιδιά δεν είναι κάτι εύκολο να ξέρεις.
1: Κοίτα, νομίζω πάντως ότι κάπως λίγο αυτό θέλω να πιστεύω τουλάχιστον έτσι τώρα, για να μιλήσω και σοβαρά. Θέλω να πιστεύω ότι έχουν πλέον τα παιδιά καταλάβει πως όπως και να το κάνουμε, δεν είναι το τέλος του κόσμου.
0: Ναι, ρε παιδί,
1: θέλω
0: ναι.
1: να πιστεύω. Έτσι.
0: Ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας, ένας Μασούτης που μπαίνει και βγαίνει κερδισμένος, ένας Μασούτης που έχει στην μάσκα την οπλοοικονομία στο πορτοφόλι σου, ένας Μασούτης προσβάσιμο σε όλους, ένας Μασούτης που ανακυκλώνεις εκεί πέρα. Θέλεις χαρτί, θέλεις μαγειρικό λάδι, θέλεις μπαταρίες, θέλεις ηλεκτρικές μικροσκευές, θέλεις λαμπτήρες. Ένας Μασούτης που ενδιαφέρεται για το ενεργειακό αποτύπωμα. Δεν είναι απλά ένα μαγαζί που πας και κάνεις τα ψώνια σου, είναι ένα μαγαζί που γενικότερα ενδιαφέρεται για σένα, για τη σχέση σου. Γι' αυτό το λόγο εκπαιδεύει ο προπολείο, χθιοπολείο και κρεοπολείο για να μπορούν οι άνθρωποι να σε εξυπηρετήσουν τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Best workplace σε Ελλάδα και Ευρώπη. Τι άλλο θέλεις να σου πω?
1: Τίποτα.
0: Τα πάντα όλα. Λοιπόν, τίποτα. Φορτηγό, αυτή είναι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Περιμένουμε και πότε θα ξεκινήσει με την Δέσποινα Μπαμπή. Πώς και πώς το περιμένουμε, αυτό είναι η αλήθεια. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε μετά στη Θεοδωρίδου. Επιστρέφουμε 2 ώρες, θα γίνει ένας χαμός.

0: Καμπάνες, Κωνσταντίνος Αργυρός, ένα daily couscous είναι στην παρέα σου. Φινάλε για αυτή την εβδομάδα. Και λέω πότε είμαστε στις παραλίες, πότε γύρισαμε. Τέλος, πολλά πράγματα το πότε.
1: Τέλος πάντων.
0: Ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί. Και συνήθως δεν είναι στις μικρές κοινωνίες υπάρχει αυτό, αλλά υπάρχει ένα. Εμείς το λέμε ρόιτερ, ας πούμε. Εγώ, οι φίλοι μου, οι άνθρωποι μου. Υπάρχει ένας άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Εγώ στην πολυκατοικία που μένω. Υπάρχει ένας άνθρωπος που ξέρει τα πάντα. Για όλους. Δηλαδή, που θα κρυφτεί πίσω από τους θάμνους να ακούσει. Πού. Και το λες το Ρόιτερ. Δηλαδή,
1: πρακτορείο.
0: Δηλαδή, πραγματικά. Νομίζω δεν ξέρω εσείς αν έχετε αυτόν τον ανταποκριτή.
1: Πιστεύω ότι
0: υπάρχουν. Τη γειτονιά, τη οικογένεια, δεν ξέρω.
1: Πιστεύω υπάρχουν σε όλες τις γειτονιές. Εμείς έχουμε, δηλαδή, εμείς έχουμε τουλάχιστον δύο. Στη δική μου τη γειτονιά, στο πατρικό μου. Όπως επίσης έχουμε. Καλά, σίγουρα και εκεί που μένω τώρα.
0: Δεν καταλαβαίνω. Βγαίνω έξω. Παναγιωτάκο μου, τι κάνεις. Ήρθε χτες και μια πολύ ωραία κοπέλα και σε περίμενε.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται, όλα καλά. Και να σου λέω, χήμα, δεν κανένα πρόβλημα.
1: Τίποτα.
0: Μετά πότε θα παντρευτείς, μετά πότε θα κάνεις παιδιά.
1: Όλα.
0: Μετά η γιαγιά σου δεν σου λέει κάτι, ο μπαμπάς σου δεν σου λέει κάτι.
1: Όλα.
0: Πάντα παιδικά όλα πάρα πολύ ωραία. Σου ροδρομάκι και επιστρέφουμε.

0: τι θέλω εγώ με σένα, αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης. Έχετε στείλει πολλά μηνύματα για αυτά. Λέτε ότι,
1: για το Reuters.
0: Ναι, ναι, ναι. Λέει, σε κάθε γενική υπάρχει ένα άτυπο πρακτόριο, λέει ειδήσιο, που ξέρει τα πάντα.
1: Παιδιά, ναι, μα είναι αναμενόμενο αυτό.
0: Ανταποκριτές λένε άλλοι εδώ.
1: Συγγνώμη, εγώ
0: η Θεία που, που ξεκινάει πάντα με το δεν ξέρω αν τα έμαθε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Εγώ δεν το λέω για κουτσομπολιό.
0: Όχι,
1: εγώ
0: όχι.
1: Το λέω για το αποτέλεσμα.
0: Η φιλιό που όλους τους φιλιώνει.
1: Η φιλιό που όλους.
0: Κάποια πιο πονηρεμένη από μένα, ναι, κτλ. Ναι. Κατάλαβες.

0: Daily Couscous.
1: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
2: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
1: Νούμερο 3.
3: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
1: Νούμερο 2.
4: Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, no.
1: Και τώρα το νούμερο 1.
5: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες. Η ώρα στον YOLO 102,1 είναι 5:30.
6: Φρούτα και λαχανικά υπάρχουν παντού. Τα καλύτερα όμως θα τα βρείτε αποκλειστικά στο Οπωροπολείο Γης Γεύσεων.
7: Μας εμπιστεύεστε καθημερινά γιατί μόνον εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή αλλά και τη διανομή κατοίκων.
6: Οπωροπολείο Γης Γεύσεων. Σωτήρης Γκυζίνος.
7: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κηπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
6: Οπωροπολείο Γης Γεύσεων. Υπεύθυνος Σωτήρης Γκυζίνος. Γεωργίου Σεφέρη 2 στο Τάχη Θηβών. Και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 22620 24264.
7: Οπωροπολείο Γης Γεύσεων. Τόσο φρέσκα πουθενά αλλού.
8: Εξειδικευμένα προϊόντα. Διακριτική φροντίδα.
7: Κέντρο οξυγονοθεραπείας Ζήκας.
8: Ολοκληρωμένη υποστήριξη ασθενών με αναπνευστικές διαταραχές. Φορητό συμπυκνωτής οξυγόνου με μεγάλη αυτονομία που σας επιτρέπει να κινείστε ελεύθερα. Μηχανήματα διαταραχής ύπνου. Συσκευές αναρρόφησης. Οξύμετρα, φιάλες οξυγόνου και νεφελοποιητές υψηλής ταχύτητας.
7: Κέντρο οξυγονοθεραπείας Ζήκας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
8: Η δική σας φροντίδα με τη σφραγίδα του ειδικού.
7: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζήκας. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620 22233.
8: Ζήκας. Όλα για την υγεία.
9: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και...
8: Όλα για την υγεία.
9: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα

0: Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
1: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22 620 27 514 και 698 55 74 777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
2: Daily Couscous

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τηλεκού κούσι είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Αύριο είναι και η μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, να πούμε, στη Θεσσαλονίκη, με του λαμπερού καλεσμένου που έχει ανακοινώσει και ο ίδιο.
1: Βεβαίω.
0: Και εντάξει, δεν περιμένει κάτι λιγότερο για τον Αντώνη Ρέμου, να είμαστε ειλικρινεί. Και να σου πω κάτι, γιατί θεωρώ και πολύ έξυπνο. Επέλεξε την πόλη του, επέλεξε του ανθρώπου που θεωρεί πιο δικού του.
1: Ναι, ρε παιδιά, εντάξει, λογικό είναι.
0: Και λογικό είναι όλο αυτό.
1: Από εκεί που ξεκίνησε, επίση ανοιχτή συναυλία, τέλειο. Ναι. Τέλειο. Αλήθεια, θέλω να. Τον απολογισμό της συναυλίας αυτής θέλω να κάνουμε. Δηλαδή. Και δεν θα τον κάνουμε ούτε τη Δευτέρα, ούτε την Τρίτη. Θεωρώ ότι θα τον κάνουμε από Τετάρτη και μετά τον απολογισμό, που θα ξέρουμε πόσος κόσμος πήγε. Δηλαδή, έχω τρομερή απορία,
0: ναι,
1: να δω.
0: Ναι. Ισχύει αυτό. Ναι, γιατί ναι. Εντάξει, είναι κάτι huge. Όπως ας πούμε, αντίστοιχα, περιμένουμε πώς και πώς την αναβίση στις 26 του Σεπτέμβρη. Επίσης, στο ΟΑΚΑ.
1: Σωστά, στο ΟΑΚΑ. Έχουμε και αυτό.
0: Πάνω Σκιάμος, ξέρεις πολλούς και επιστρέφουμε.

0: Αυτή είναι η Ελένη Φουρέρα, Τζάκι, Τζάκι, Τζάκι, Ο.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση στον κόσμο, αν μου επιτρέπεις. Θέλω να μου πει ποια είναι η πιο άχρηστη αγορά. Και βασικά σε ρωτώ και εσένα, που έχεις κάνει και ακόμα τη μετανιώνεις, παιδί μου.
0: Εγώ.
1: Ναι, ναι, η πιο άχρηστη αγορά που έχεις κάνει.
0: Δεν έχω κάνει άχρηστη αγορά. Έχω κάνει βλακίες η αγορά. Πήρα, ας πούμε, μια βαλίτσα πανάκριβη.
1: Ναι.
0: Που ήταν η τετραπλάσια τιμή της, δηλαδή την πήρα στο 1 τέταρτο τιμή της. Και είχε μια αγγράφα. Και, σιδερένια βαλίτσα.
1: Ναι.
0: Και βάζω την αγγράφα πάνω και την τυλίγω κιόλα για να μην είναι έτσι. Χτυπήθηκε από εδώ, χτυπήθηκε από εκεί.
1: Φυλάκια.
0: Και δεν την είχα χρησιμοποιήσει ούτε μία φορά.
1: Αλήθεια.
0: Δηλαδή πραγματικά στεναχώρια. Ακόμα και τώρα το σκέφτομαι, δηλαδή, και σφάζει την καρδιά μου. Λάθος.
1: Λοιπόν, θέλω να μας στείλουν τα μηνύματά
0: του. Είναι άχρηστη βαλίτσα του. Άχρηστη. Μπορώ να τη χρησιμοποιήσω μια χαρά. Αλλά είναι σαν να την έχω χρησιμοποιήσει τόσο καιρό. Λάθος όλο αυτό.
1: Στείλτε τα μηνύματά.
0: Αλήθεια τώρα. Αυτή είναι η Ελένη Παπαρίζου και επιστρέφουμε.

0: Κατάδα Καντάδα από τον Απόν, εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Να σου πω λίγο για τις άχρηστες αγορές, γιατί μου έχουν στείλει εδώ μηνύματα διάφορα. Περίμενε, κάτσε να δω. 280 ευρώ φόρεμα, δεν το έχω φορέσει ποτέ. Λέει εδώ πέρα η φίλη μας.
0: Σε ρούχα και εγώ πολλά.
1: Θα σου πω,
0: απλά τα ρούχα δεν τα θεωρώ άχρηστα από την άποψη. Δηλαδή είναι η δική μου επιλογή. Αυτό δεν ήταν άχρηστα. Ήταν αγορά που δεν μου βγήκε καλή.
1: Εδώ, μισό λεπτό. Διάδρομος γυμναστικής. Αυτή τη στιγμή είναι η ακριβότερη κρεμάστα ρούχα που έχω στο σπίτι μου, λέει εδώ πέρα.
0: Ειδικά άμα πάρεις και κανένα, γιατί και όταν είναι να πάρουμε, μας πιάνει.
1: Να πας το καλύτερο.
0: Να κάνει, να αντέχει και να τρέχω, γιατί άμα τρέχω, μη σπάσει και το ένα και το άλλο. Και δεν έχει τρέξει ποτέ στη ζωή σου.
1: Ναι, όντως. Αυτό τι λέει εδώ πέρα. Α, τζούσερ, το οποίο λέει τρεις μέρες έπνεα. Γιατί ο αποχυμωτή.
0: Α, και εγώ έχω πάρει ένα πολύ ωραίο αποχυμωτή για μία εβδομάδα που το χρησιμοποιήσα.
1: Τρεις μέρες έπνεα, έχει μου την Τετάρτη, παρέθηκα να το πλένω. Εντάξει, παιδιά, μέσα στο πρόγραμμα είναι. Όντως.

0: Daily Couscous.
1: Ηλίας Βρετός, πρόστιμο.
2: Βάλε μου πρόστιμο, αν θες που σ' αγαπώ ακραία.
1: Έρχεται σε πρώτη μετάδοση στον Γιόλο 102,1.
3: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 6.

0: Σας πηγαίνουν παντού. Χαρακτηρίζουν τα βήματά σας. Ανακουφίζουν τα πόδια σας.
1: Ανατομικά υποδήματα Ζίκας. Για όσους θέλουν να απαλλαγούν από τον πόνο. Για όσους πάσχουν από διαβήτη.
0: Γυναικεία, ανδρικά και παιδικά υποδήματα για όλες τις ηλικίες. Μοντέρνα σχέδια για κάθε γούστο που σας παρέχουν άνεση και στυλ. Με την αξιοπιστία των μεγαλύτερων οίκων του εξωτερικού. Αποκτήστε κι εσείς ανάλαφρο βάδισμα κάνοντας δωρεάν πελματογράφημα στο χώρο μας.
1: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζίκας. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, 1 τη ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
0: Ζίκας, ο σύμμαχός σας σε κάθε σας βήμα.
2: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
3: Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου η παράδοση έχει ραντεβού στον Ελαιώνα Θηβών. Η κεντρική πλατεία του χωριού μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι μέχρι το πρωί. Στη σκηνή η αγαπημένη Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος, Φέδρα Διαμάντη, Βασίλης Αγραφιώτης και Ευελίνα Κατσιακού. Στο κλαρίνο, ο μοναδικός Γιώργος Κυριάκου και στο βιολί ο Θανάσης Ρόκας σε μια βραδιά που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην κεντρική πλατεία Ελαιώνα Θηβών. Διοργάνωση Αθλητικός Εκδρομικός Σύλλογος Ελαιώνα. Κρατήσεις στα 697-158-4232 και 698-314-9173. Ελαιώνα Θηβών. Εκεί που η παράδοση γίνεται γιορτή. Και εμείς γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Σας περιμένουμε.
4: Daily Couscous.

0: Ξεκίνημα δεύτερης ώρας, εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά.
0: Ένα τηλεκούς κούς είναι στην παρέα σου. 11 του Σεπτέμβρη, Παρασκευή, φινάλε εβδομάδα.
1: Φινάλε εβδομάδα, φινάλε ζωή, μάλλον για μένα σε λίγο.
0: Φινάλε εβδομάδα δεν είναι. Είναι φινάλε των εργάσιμων ημερών για την εβδομάδα, παιδί μου.
1: Ναι, εντάξει. Εμείς το λέμε τώρα γιατί είναι 5 μέρες της εβδομάδας που είναι Παρασκευή. Που εντάξει, κάπως κλείνει τέλος πάντων η εβδομάδα.
0: Σωστά.
1: Για όλους όσοι δουλεύουν.
0: Σαν εμάς.
1: Κορπαρετήλα, ας πούμε. Υπάρχουν και κάποιοι που δουλεύουν. Εμείς δουλεύουμε Σαββατοκύριακα, αγάπη μου.
0: Εμείς δουλεύουμε 24.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας, ένας Μασούτης είναι δίπλα μας για να μας συντροφεύει στο 7 στα 7 που δουλεύουμε. Θες με τα κουλουράκια της κανέλας του, θες ακόμα με τα παγωτά του, θέλεις με τις υγιεινές τις επιλογές του, βιολογικές επιλογές Μασούτη, ας πούμε, λέω εγώ τώρα. Mr. Grand Μασούτης από τον τόπο μας. Θέλεις ό,τι και να θέλεις είναι εκεί. Η μάσκα είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομία σου που μπαίνει και βγαίνει κερδισμένο γιατί κερδίζει πόντου και για κάθε 200 πόντου παίρνει 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Ένα daily throwback πεδαριώδης έρχεται σε πολύ πολύ λίγο, το ξαναλέω αυτό βεβαίως. Ναι.
0: Ριελνίδου, εξηγήστε μου και επιστρέφουμε.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκεί, μήπως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες. Αυτό θα κάνω μέχρι να σε ξεπεράσω.

0: σ' αγαπώ.
1: Ο χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

0: Αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος. Ο χαρακτήρας είναι αυτός που δεν με άφησε, λέει, να ξέρει. Γιατί ο χαρακτήρας παίζει σημαντικό ρόλο σε πάρα πολλά πράγματα.
1: Βεβαίως, αυτό είναι μια πραγματικότητα.
0: Και δύο, μη σου πω.
1: Και τρεις, μη σου πω εγώ. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο.
0: Πάμε. Daily Couscous στο Facebook, Daily Couscous στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Μπορείς να μπεις και να προτείνεις και εσύ το Daily Throwback που πιστεύεις ότι είναι εδώ και είναι έτοιμο να παίξει μπάλα.
1: Λοιπόν, θα σε πάω στο 1995.
0: Α,
1: εντάξει.
0: Ναι.
1: Εκεί κοντά μάλλον πρέπει να είναι από ό,τι έχω καταλάβει.
0: Κοντά είναι εκεί.
1: Ναι, εκεί, okay. Με τη μουσική να την έχει γράψει ο Αντώνης Κόκκος.
0: Ναι.
1: Και την.
0: Παλιά καραβάνα Αντωνάκη.
1: Παλιά καραβάνα Αντωνάκη. Και του στίχου η Άντζελα Μαυρωτά.
0: Έλα ρε εσύ. Μου κλέβει εκκλησία τη. Τι ναι, ναι, ναι. Για πε άντρα, γυναίκα, παιδί.
1: Γυναίκε.
0: Γυναίκε. Τριγύρω πολλέ.
1: Γυναίκε.
0: Γυναίκε. Γυναικείο συγκρότημα.
1: Μπράβο.
0: Δηλαδή. Πολύ ωραία.
1: Μπράβο.
0: Μπορεί να είναι τα κακά κορίτσια ενδεχομένως.
1: Μπράβο μας.
0: Ναι.
1: Πας πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Τα μάτια κλείνω, λέει το
0: τραγούδι. Τα μάτια κλείνω, ναι.
1: Και σε θυμάμαι που έφυγες μου μοιάζει σαν εχθές.
0: Κι ήρθες πίσω πάλι σαν το δολοφόνο που στον τόπο του εγκλήματος γυρνά. Κι αν συγγνώμη μου ζητάς, ξέρω πως μόνο να με σκοτώσεις θες ξανά.
1: Ορίστε. Εντάξει. Εντάξει.
0: Έχουμε δολοφονήσει πολύ πράγμα.
1: Πολύ. Την έκλειψα την εκκλησία μου πάλι.
0: Εντάξει, δεν είναι. Είναι απλά ότι έχω.
1: Ναι,
0: μια...
1: ναι, ναι, ναι.
0: Έχω τη σεβαστή.
1: Την έχεις.
0: Έτσι.
1: Την έχεις.

0: να μ' αγαπάς. Αυτή είναι η Δέσποινα Βανδύ. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν.
0: Ποια είναι τα τέσσερα ζώδια που αργούν να μπουν σε πρόγραμμα, ξέρεις?
1: Που αργούν να μπουν σε πρόγραμμα. Ναι. Ο ηχθής. Ο υδροχός. Όχι. Όχι. Ο ηχθής. Ο τοξότης.
0: Σωστά.
1: Μπράβο. Ο καρκίνος. Ξέρω. Όχι.
0: Είναι ο ηχθής.
1: Ναι.
0: Που παρασύρεται από τη διάθεσή του, ο τοξότης που αντιστέκεται στη ρουτίνα, ο δίδυμος που ανοίγει πολλά σχέδια μαζί και ο ζυγός που καθυστερεί επειδή θέλει πρώτα να βρει την τέλεια ισορροπία.
1: Α, μάλιστα.
0: Δεν είναι αντιτεμπέληδες αυτοί οι άνθρωποι, απλά χρειάζονται ένα διαφορετικό κίνητρο για την εκκίνηση των πραγμάτων, κατάλαβες?
1: Οκ, το έχω.

0: Daily Couscous.
1: Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262 027 950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 6:30.
2: Daily Couscous.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό σκούρ είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν, 11 του Σεπτέμβρη.
1: Έτσι. Λίγο πριν κλείσουμε, θέλω μια ερώτηση να κάνω ακόμα. Θέλω να μου πείτε ποιο είναι το πιο περίεργο πράγμα ή και να μου πει που κάνει όταν είσαι μόνο σου. Το πιο περίεργο πράγμα.
0: Που κάνω όταν είμαι μόνο μου. Δεν έχω κάτι περίεργο που να κάνω όταν είμαι μόνο μου.
1: Δεν, εγώ α πούμε έχω.
0: Τι?
1: Μιλάω μόνο μου.
0: Πάλι μόνο μου, μιλάω.
1: Μιλάω κανονικά, σοβαρά μόνο μου.
0: Όχι, εντάξει. Δεν, θα σου πει. Θέλω πάρα.
1: Έχω.
0: Τι?
1: Μιλάω μόνο μου.
0: Πάλι μόνο μου, μιλάω.
1: Μιλάω κανονικά, σοβαρά μόνο μου.
0: Όχι, εντάξει. Δεν,

0: Ευτυχισμένος. Βλέπω τώρα που είναι ένας 26χρονος που είναι ο γόνος μιας πολύ δυνατής οικογένειας, ναι. Ο οποίος όμως ήθελε για να δυσκολευτεί, από τα 18 του δούλευε σερβιτόρος και είχε ερωτευτεί μια κοπέλα και αυτή η κοπέλα πήγε με τον μπαμπά της εκεί που σερβίρε και ο μπαμπάς τον πρόσβαλε ότι ήταν σερβιτόρος και πια νομίζω ότι είναι συμπαριστικό, ο οποίος είναι ένας κούκλος μέχρι στην πραγματικότητα. Δηλαδή, άσε που το παιδί είναι σερβιτόρος ή οτιδήποτε, το παιδί το παίρνει και του λες μόντελινγκ, αμα κάνεις βγάζεις εκατομμύρια.
1: Σοβαρή σαπουνόπερα, έτσι.
0: Σοβαρή. Δηλαδή, ο άλλος ήταν βαθύπλουτος, ένας κούκλος, δηλαδή πραγματικά.
1: Η κόρη τον ήθελε.
0: Η κόρη τον ήθελε, η οποία όμως μετά της είπα να πάρει έναν άλλο που ήταν βαθύπλουτος και τον παράτησε σε ξύλο. Και μετά που κατάλαβε, λέει πάρε με. Και μετά προσπαθήσαν να του κάνουν πόλεμο για να τον ξυλώσουν από εκεί πέρα. Να του πάρουν το board και να του πάρουν. Δεν το καταφέραν γιατί αυτός και οι αδερφές του ήταν οι τρεις μεγαλύτερες εταιρείες στην πόλη εκεί πέρα.
1: Βρήκε άλλη κοπέλα.
0: Δεν έχω φτάσει εκεί. Πέτρος Ιακωβίδης, παγκόσμιο φαινόμενο.

0: Δεν θέλω να με παίρνετε στο ψηλό. Είμαι κι εγώ άνθρωπος, παιδί μου. Σας λέω, κάπως, ο κάθε ένας άνθρωπος αποσυμφορεί. Δηλαδή, είχα ένα φίλο που έβλεπε το Made in Greece.
1: Okay.
0: Θυμάσαι με τον Φίλιππο Καμπούρη στο Extra Channel 3.
1: Έλα,
0: με τον, μου λέει, αυτό με αποσυμφορεί. Δεν σκέφτομαι τίποτα, γελάω. Έβλεπε το Mr. Μπούτια που έκανε την Ηφηγένεια Ταύρης που ήταν ντυμένος. Θυμάσαι τη μαμά του. Αχ, που έκανε. Λιάκου, σοβαρέψου. Έτσι ήταν, αν το σκεφτείς καλά. Έτσι ήταν ο Θεός χωρίς τον άνθρωπο.
1: Όπως.
0: Έχω έναν άλλο φίλο μου που του στέλνει μηνύματα ο εθνικός στάρ. Που κάνει πάρτι και είχε εκφέρει την Εύη Θόδη. Εμένα πότε θα με φέρεις καλεσμένο?
1: Σταμάτα.
0: Η κατάστασή μας είναι άστα.
1: Καλά.
0: Θα αυτή είναι η λέζε.

0: Και κάπως έτσι με όλη αυτή την κουβέντα την ωραία
1: πληροφορία.
0: Ναι, φτάνουμε στο φινάλε. Αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης που ακούσαμε. Είπες.
1: Ακριβώς.
0: Περιμένω και καινούργιο τραγούδι από τον Θοδωρή Φέρη να πούμε.
1: Το έχει λικάρει κιόλας και στα τραγούδια.
0: Τα έχει κάνει. Δεν περίμενε κανένα και τίποτα.
1: Εντάξει, παιδιά, τι να λέμε τώρα.
0: Μου έχει λείψει.
1: Λοιπόν, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, εδώ πέρα, σταθερά.
0: Με πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Αύριο είναι η μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί. Εντάξει, είναι ένα talk of the town αυτό το πράγμα. 30 χρόνια γιορτάζει ο Αντώνης Ρέμος και είναι μια πολύ μεγάλη σελίδα στην μουσική ιστορία της Ελλάδας ο Αντώνης Ρέμος και οι συνεργασίες του, αλλά και ο ίδιος από μόνος του. Λοιπόν, εμείς τα λέμε από Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, να περάσετε υπέροχο και αν κάνετε. Καλή αρχή στους μικρούς και λίγο μεγαλύτερους φίλους μας.
1: Ναι.
0: Εμείς Δευτέρα τα λέμε ακριβώς την ίδια ώρα. Μπράβο.

0: Daily Couscous.
1: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Tsotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
2: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
1: Νούμερο 3.
3: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
1: Νούμερο 2.
4: Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, no.
1: Και τώρα, το νούμερο 1.
5: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Tsotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Tsotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.

0: 102,1.
1: Γιόλο.
2: Ηλίας Βρετός, πρόστιμο.
3: Βάλε μου πρόστιμο, αν θες που σ' αγαπώ ακραία.
2: Έρχεται σε πρώτη μετάδοση στον Γιόλο 102,1.
4: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 7.

0: Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου η παράδοση έχει ραντεβού στον Ελαιώνα Θηβών. Η κεντρική πλατεία του χωριού μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι μέχρι το πρωί. Στη σκηνή η αγαπημένη Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος, Φέδρα Διαμάντη, Βασίλης Αγραφιώτης και Ευελίνα Κατσιακού. Στο κλαρίνο ο μοναδικός Γιώργος Κυριάκου και στο βιολί ο Θανάσης Ρόκας, σε μια βραδιά που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην κεντρική πλατεία Ελαιώνα Θηβών. Διοργάνωση Αθλητικός Εκδρομικός Σύλλογος Ελαιώνα. Κρατήσεις στα 697 158 42 32 και 698 314 91 73. Ελαιώνα Θηβών. Εκεί που η παράδοση γίνεται γιορτή και εμείς γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Σας περιμένουμε.
1: Ξέρεις, πρέπει κάποιος να πάρει τα παιδιά από τα αγγλικά.
2: Τέλεια, σε πέντε έφυγα.
1: Α, και δεν έχουμε πάει και σούπερ μάρκετ.
2: Δεν πειράζει, θα πεταχτώ εγώ.
1: Και κάτι τελευταίο, θα περάσεις και από τη μάνα μου,
2: Τι, το συζητάς. Δεν ξέρεις πόσο μου λείψε.
3: Με το νέο Hyundai Kona θα ψάχνεις αφορμές για να οδηγήσεις. Οδήγησε τώρα το νέο Hyundai Kona Turbo 120 ύπων στο επίσημο δίκτυο της Hyundai. Με την κορυφαία εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών, ακόμη και για εκατομμύρια χιλιόμετρα. Νέο Hyundai Kona. Το οδηγείς, σε συναρπάζει.
4: Hyundai Θεοδόρου. Αποκλειστικός διανομέας και επισκευαστής νομού Βιωτίας. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261 028346. 46.
5: Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε. Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
6: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοΐας των μεγαλύτερων οίκων.
5: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
6: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
5: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620-27733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
6: Πικάσης Εφαρμογές Ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
7: Χιλιόμετρα πολλά. Μουσική non-stop. 102,1.

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262 027 950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
2: Ο άγγελος μου,
3: ο Αντώνης Ρέμος.
2: Εγώ.
3: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
4: Είμαι η Αναστασία και ακούω YOLO 102,1.

0: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
1: 102,1. Γιόλο.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Ακούτε YOLO 102,1. Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

0: Ηλίας Βρετός, πρόστιμο.
1: Βάλε μου πρόστιμο αν θες που σ' αγαπώ ακραία.
0: Έρχεται σε πρώτη μετάδοση στον Γιόλο 102,1.
2: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 8.

0: το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου η παράδοση έχει ραντεβού στον Ελαιώνα Θηβών. Η κεντρική πλατεία του χωριού μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι μέχρι το πρωί. Στη σκηνή η αγαπημένη Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος, Φέδρα Διαμάντη, Βασίλης Αγραφιώτης και Ευελίνα Κατσιακού. Στο κλαρίνο ο μοναδικός Γιώργος Κυριάκου και στο βιολί ο Θανάσης Ρόκας, σε μια βραδιά που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην κεντρική πλατεία Ελαιώνα Θηβών. Διοργάνωση Αθλητικός Εκδρομικός Σύλλογος Ελαιώνα. Κρατήσεις στα 697 158 4232 και 698 314 9173. Ελαιώνα Θηβών. Εκεί που η παράδοση γίνεται γιορτή. Και εμείς γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Σας περιμένουμε.
1: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμα παράδοτο?
2: Ναι, μάλιστα.
1: Τέλεια. Και η τιμή του?
2: Είναι...
3: 15.990 ευρώ.
1: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
2: Είπα...
3: 15.990 ευρώ.
1: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
2: Καθόλου, λέω είναι...
3: 15.990 ευρώ.
4: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
5: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο, Θηβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89-110.
6: Γιατί η βαρικοή αναστέκεται εμπόδιο στην επικοινωνία με τους γύρω σας? Γιατί να δυσκολεύει την καθημερινότητά σας? Βελτιώστε την ποιότητα ζωής σας.
7: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοΐας ZIKAS. Ακουστικά βαρικοΐας υπερσύγχρονης τεχνολογίας με την υπογραφή της Unitron.
6: Σας αντιμετωπίζουμε ως ξεχωριστή περίπτωση.
7: Σας εκπαιδεύουμε για τη σωστή χρήση του ακουστικού σας με δωρεάν δοκιμή ακουστικών νέας γενιάς, δωρεάν σέρβις και δωρεάν καθαρισμός του ακουστικού σας.
6: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοΐας ZIKAS. Μεγάλη γκάμα σε αναλώσιμα, μπαταρίες, οτοασπίδες ειδικού τύπου και ηλεκτρικές συσκευές συμβατές με το ακουστικό σας.
7: Ακουστικά βαρικοΐας ZIKAS. Σε πολύ προσιτές τιμές με ευκολίες πληρωμής.
6: ZIKAS. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
7: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοΐας ZIKAS. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
6: ZIKAS. Και η βαρικοΐα δεν είναι πια πρόβλημα.
8: 102,1 YOLO.

0: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Tsotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3.
2: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 2.
3: Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, no.
0: Και τώρα, το νούμερο 1.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Tsotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Tsotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
5: Καφές, μουσική, παρέα.
6: Το τέλειο Σαββατοκύριακο ξεκινάει εδώ.
5: 102,1 YOLO.

την αντοχή μου. Δεν έχω λόγος να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

0: Καλά τα μπορεί.
1: Ηλίας Βρετός, πρόστιμο.
2: Βάλε μου πρόστιμο, αν θες που σ' αγαπώ ακραία.
1: Έρχεται σε πρώτη μετάδοση στον Γιόλο 102,1.
3: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 9.

0: Επειδή για τον επαγγελματία οι αριθμοί μετράνε, τα νέα επαγγελματικά της Peugeot μιλάνε με αριθμούς. Έως 2 τόνους ωφέλιμο φορτίο, έως 17 κυβικά μέτρα χώρος φόρτωσης, 20 και πλέον συστήματα υποβοήθησης οδηγού, έως 420 χιλιόμετρα ηλεκτρικής αυτονομίας, 5 χρόνια εγγύηση. Peugeot Partner, Expert και Boxer, με βραβευμένους κινητήρες πετρελαίου και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις. Νέα γκάμα επαγγελματικών οχημάτων Peugeot. Business Powered.
1: Peugeot Θεοδόρου. Επίσημος διανομέας Peugeot. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λιβαδιάς Δελφών. Νέα δύναμη Peugeot στη Βιωτία.
2: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
3: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
2: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
3: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
2: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12 στο Τάχη Θηβών. Τηλέφωνο 22620 24 343.
3: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
4: Πράσινο. Το χρώμα της χαράς, της ζωής.
5: Από το 1975 γεμίζουμε πράσινο τους χώρους που ζείτε, εσωτερικά και εξωτερικά.
4: Φυτώριες Αντάρδος.
5: Δημιουργήσαμε ένα χώρο 1000 τετραγωνικών στην οδό Σεφέρη, στο Τάχη Θηβών, για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα ό,τι χρειάζεστε.
4: Τεράστια ποικιλία σε φυτά εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
5: Πλούσια γκάμα σε εργαλεία κήπου.
4: Ακόμη, αναλαμβάνουμε αρχιτεκτονική και συντήρηση κήπων με τέλεια αποτελέσματα.
5: Φυτώρια Αντάρδος.
4: Φυτεύουν το πράσινο στη ζωή.
5: Υπεύθυνος Γεωπόνος, Κωνσταντίνος Αντάρδος.
4: Τάχη Θηβών. Τηλέφωνα 22620 29 158 και 6945 510 263.
6: Όταν πέφτει η νύχτα,
7: η μουσική δυναμώνει.
8: 102,1 YOLO.

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262 027 950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: 102,1. YOLO. Γιατί ζεις μόνο μια φορά.

0: Για όσο κράτησε, βλέπεις τα θαύματα θα πόνουν στον καιρό.
1: Ηλίας Βρετός, πρόστιμο.
2: Βάλε μου πρόστιμο, αν θες που σ' αγαπώ ακραία.
1: Έρχεται σε πρώτη μετάδοση στον Γιόλο 102,1.
3: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 10.

0: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
1: Ναι, μάλιστα.
0: Τέλεια, και η τιμή του?
1: Είναι
2: 15.990 ευρώ.
0: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
1: Είπα
2: 15.990 ευρώ.
0: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
1: Καθόλου, λέω είναι
2: 15.990 ευρώ.
3: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
4: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89-110.
5: 102,1 YOLO.
6: Όλα αρχίζουν εδώ.
5: Let's dance.

102,1 YOLO. Weekend Mode.

0: αυτό που είσαι.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.

0: βάλει μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.

0: 102,1 YOLO.
1: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Μόνο επιτυχίες non-stop.
2: YOLO 102,1.

0: Ηλίας Βρετός, πρόστιμο.
1: Βάλε μου πρόστιμο, αν θες που σ' αγαπώ ακραία.
0: Έρχεται σε πρώτη μετάδοση στον Γιόλο 102,1.
2: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 11.

χιλιόμετρα πολλά. Μουσική non-stop. 102,1.

0: αποθυμένο.
1: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
2: Λέει, λέει, λέει, πως μ' αγαπάει ψέματα.
3: Είμαι η Τζόζεφη.
4: Είμαι ο Νίκος Απέργης.
5: Τι να σας πω.
6: Είμαι ο Γιώργος Κακοσέος και ακούω YOLO.

102,1 YOLO. Μία νύχτα, ένας ρυθμός, ένας σταθμός.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
3: Είμαι ο Νίκος Απέργης. Ακούτε YOLO 102,1.

0: 102,1 YOLO.
1: Παίζει τώρα, παίζει πάντα. Παίζει non-stop.
2: YOLO 102,1.

0: Ηλίας Βρετός, πρόστιμο.
1: Βάλε μου πρόστιμο, αν θες που σ' αγαπώ ακραία.
0: Έρχεται σε πρώτη μετάδοση στον Γιόλο 102,1.
2: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 12.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Ο άγγελος μου,
2: ο Αντώνης Ρέμος.
1: Εγώ.
2: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Αναστασία και ακούω YOLO 102,1.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Ακούτε YOLO 102,1. Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

0: 102,1. YOLO.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

0: καφές, μουσική, παρέα. Το τέλειο Σαββατοκύριακο ξεκινάει εδώ. 102,1 YOLO.
1: YOLO 102,1.

0: δεν μπορεί.
1: Ηλίας Βρετός, πρόστιμο.
2: Βάλε μου πρόστιμο, αν θες που σ' αγαπώ ακραία.
1: Έρχεται σε πρώτη μετάδοση στον Γιόλο 102,1.
3: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 1.

0: Όλα τα μπορεί.
1: Ηλίας Βρετός, πρόστιμο.
2: Βάλε μου πρόστιμο, αν θες που σ' αγαπώ ακραία.
1: Έρχεται σε πρώτη μετάδοση στον Γιόλο 102,1.
3: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 2.

102,1. Γιόλο.

0: Road trip, βόλτα, θάλασσα.
1: Όπου κι αν πας, παίζουμε δυνατά.
0: 102,1 YOLO.
2: YOLO 102,1.